Πέτσα. Ταμογδιεσιτή ή μίσμο. Να FM ράδιο, μόμπιτελου, τάμπλετου, λάπτοπου ή λιρατσουνάρου. Τε εντε ράδιο. Τατσκαπά.